0: Δεύτερ ζευθεί θουδρή Σεις φρένει να τσίχ Ή της νετή ουιστή Ή ζούρα και δε κουβρή Ο άσσας είναι τη μεδλή Τραδόν γεφε γσού Ο λαχάν τουρ σλή
1: Des regards qui se lèvent